0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

σε τσιμίλι σας μύρω από θα μπω σε στον ήλιο από θα μπω σε στον ήλιο που σε τσιμίλι.

στο φτύνι μου και κάψε την ψυχή μου, πως το θρόνο του σε θέλει να σε πω στην ατζελή, να σε πω στην ατζελή, πως το θρόνο

0: λίγο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: φως στο σκοτάδι το πηχτό.
1: Ερωτόκριτος.
2: Και λέει ο Μιχάλης ο Στεφανάκης, σαν καταιγίδα οι χαρές κάνουνε αλλού πλημμύρα. Μ' αγώ ούτε μια δεν γνώρισα, για δε μ' αφήνει η μοίρα.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ο άντρας

0: Ερωτόκριτος.
1: Και ο Θεός που σε έπλαξε ίσως να αμφιβάλλει, πως ήκατσε με το πυλό κήκαμε τέτοια κάλλη.

έδωσε ποτέ του σε γυράρι. Κι ένας γυράρης πονηρός δεν είμαι εγώ αλήθεια. Δεν είμαι εγώ αλήθεια του λαγουθιέρι, άναψε φωτιά μέσα στα στήθια. Το

δεν έκανε ούτε ζάλο. Το πάμε το καινούριο σκύλο του επήγαινε κυνήγι. Επήγαινε κυνήγι κι από την κάτω μεσαρά φτάνει στο κατοφύγι. Βγάνει επιτέλους το λαγό του σκύλου του σφυρίζει. Όπα του σκύλου του σφυρίζει, βλέπει ο σκύλος το λαγό και αφού φύγει φύγει. Έκλαιγε ο σκύλος και έτρεχε.

0: Το λιρατζί κι αν έναν αγοράσει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω. Θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
2: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Τις σκέψεις μου βάλα φτερά κι είπα τσι να λαργάρει και ένα ταξίδι όμορφο έφυγε να με πάρει. Και σεριανίσαμε μαζί σαλωτινά σε φέρια, τότε που μόνο για αγκαλιές απλώνανε τα χέρια. Τότες που ψήφο είχαινε ο γέρος στο σπίτι και δά σου λένε οι πολλοί πως η γκαλιά να λείπει. Με νοσταλγία ακούμπησα στσινιώτη στο στασίδι, τσικανταδόρους να γρικότσι νύχτα στο στολίδι. Εστάθηκα να πιω νερό εις την κεφαλοβρύση κι ήρθε στο κουτζουνάρι τζι μια γκόρη να γεμίσει. Ένα μπροσόμι ξομπιαστό τον ώμο τζι στολίζει, έτια το βάνι το σταμνί στο σπίτι όντε γυρίζει. Είπα την καλησπέρα μου σε μια καλή βεγγέρα που εδά την κάνουν τα κουθιά, τάνει να πλώσει χέρα. Μα δά μου λένε οι θύμησες πως μ' αποχαιρετούνε και σταθερά τα πόδια μου σε μια αυλή πατούνε. Στέκω στο έρημο σκολιό που πήγε ένα κοπέλι κι είδα μονάχα ένα πουλί να κάθεται στο τέλι. Δυο δάκρυα ευγήκανε στα μάγουλά μου απάνω. Χαλάλι ενός παλιού καιρού που αγάπησα τα κάνω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με σταύρωσε και αντί να πει όφου κοιντάχω κάνει, ή πιασε ξύδι και χωλή στο στόμα και μου βάνει.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Αυτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Δάκρυ Χριστέ απ' τα μάτια της στο φέρετρο μην πέσει. Γιατί ακόμη και νεκρό μπορεί να με πονέσει.

μα δεν μπορώ να σβήσω τη φωτιά που μ' ανάψες μέσα στα στήθια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αστράφτη, βρέχει και βροντά στη μαύρη την καρδιά μου και ξαστεριάζει μονομιάς όταν βρεθείς μπροστά μου.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Σε κάθε κάνη του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι μπαλωτιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
4: Σίδερα δε με στέλνουνε σκηνιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
4: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δουνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Έλα κοντά και άγγιξε τ' αριστερό μου στήθος, να δεις πώς ελαττώνεται για σένα κάθε χτύπωση.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για εμβρισμούς σε Κάριστο και Τρίκαλα, ο ένας εκ προθέσεως και ο δεύτερος για εμβρισμό από αμέλεια σε αιωλικές εγκαταστάσεις. Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ ο Ισραηλινός που έκανε μπάρμπεκιου και προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στα σελιά Ρεθύμνου. Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 επέστρεψαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο οκτάμηνο του 26. Σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ είναι πρώτο πυλών. Κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι επανειλημμένα έβαζε τα κέρδη πάνω από την υγεία των παιδιών, εκμεταλλευόμενη τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους, ενώ ταυτοχρόνως παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 39 ή και 40 βαθμούς αναμένεται να επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο. Δακρυγόνα και επεισόδια στη Σόφια πριν από το ματς Λεύσκη ΑΕΚ.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
7: Τα νυχτοκαλυμμένα.
6: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
7: Πάντα θλιμμένη χαράδι.
6: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι. Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9:30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
7: Βάλε μια κούπα θάνατο.
6: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
7: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
6: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
6: Σαπατήτες, μονοκορβές.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
6: Σαν τα κόπελια μέσω.
5: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83 10.
7: Εγώ για σένα έκαμα.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνομπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκη, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβιες.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα
9: και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λεμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτον Φέρι 900 ml 3.45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10.78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2.48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7.95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0-23.55-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28.93.0-23.55-54 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28.91.0-92.434.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920-22-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: και μια νύχτα θα σε κλέψω.
1: Ερωτόκριτος 87,9 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
8: Πες, μπορώ.
7: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
8: Με το δικό σου το σέπτα.
7: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
8: Πάντα θυμμένη χαρά.
7: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
8: Πες μου να έχεις.
7: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες σαρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10 και 98. γουρουνάκι γάλακτος 6,98, κατσίκα 6,98, μοσχάρι με κόκαλο 6,98, χοιρινά σουβλάκια 5,98, χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28, γουρουνοπούλα 3,98, κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
15: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
14: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
14: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
16: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
16: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για εμβρισμούς σε Κάριστο και Τρίκαλα, ο ένας εκ προθέσεως και ο δεύτερος για εμβρισμό από αμέλεια σε αιωλικές εγκαταστάσεις. Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ ο Ισραηλινός που έκανε μπάρμπεκιου και προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 επέστρεψαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο οκτάμινο του 26. Σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ είναι πρώτο πυλόν. Κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη Μέτα ότι επανειλημμένα έβαζε τα κέρδη πάνω από την υγεία των παιδιών, εκμεταλλευόμενη τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους, ενώ ταυτοχρόνως παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 39 ή και 40 βαθμούς αναμένεται να επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο. Δακρυγόνα και επεισόδια στη Σόφια πριν από το ματς Λεύσκη ΑΕΚ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
6: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
5: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη. Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
8: Παταθυμένη χαρά βγει για μένα ξημερώ.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
8: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
5: Μία βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
8: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
5: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει.
9: Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
10: Είπε μου να χωρίσουμε, πως θέλει λίγο χρόνο.
9: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697 88 33 507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
10: Σε θάνατο δικαστικά.
9: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
10: Πάμε!
9: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 6985-67-85-47 και 69-48-31-97-50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Όπα λέω!

Πρωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
13: Τα νυχτοκαλυμένα.
12: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
13: Πάντα θλιμμένη χαραδηγή.
12: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι. Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
13: Βάλε μια κούπα θάνατο.
12: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
13: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
12: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Α, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
17: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-022-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
5: Σαπατήτες μονοκορδές.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
5: Σαν τα κόπελια μέσω.
4: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938-1754-20 και 6987-6183-10.
5: Εγώ για σένα έκαμα.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνομπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τυμπάκι, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη, εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
6: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
7: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
6: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
7: Φίλε με, ξανά φίλε με.
6: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
8: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Αλεξάκης.
9: Πες, μπορώ.
8: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
10: Με το δικό σου το σέπτα.
8: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
10: Πάντα θυμμένη χαρά.
8: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32. Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
11: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα. Παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
15: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
16: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
15: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
16: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
15: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
17: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
17: Και πήρα την απόφαση να μη, να μη σε συγχωρέσω.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τυμπάκι.
12: Τα νυχτοκαλή είναι ματά.
11: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
12: Πάντα θλιμμένη χαράδι.
11: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι. Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
12: Βάλε μια κούπα θάνατο.
11: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
12: Όνειρα όλοι κάνουνε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
11: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: χάθηκε στην πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύσι Διάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
4: Παταθημένη χαρά βγει, για μένα ξημερώνει.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
4: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
3: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
4: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
3: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύσι Βιάννου.
5: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
3: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύσι Βιάννου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
4: Πάμε!
3: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
12: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
13: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920 22 242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζας, Ύφνος, Λίμνος, Μύκονος. 34 Σάρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα. 37 Γιαννιτσά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για εμβρισμούς σε Κάριστο και Τρίκαλα, ο ένας εκ προθέσεως και ο δεύτερος για εμβρισμό από αμέλεια σε αιωλικές εγκαταστάσεις. Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ ο Ισραηλινός που έκανε μπάρμπεκιου και προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 επέστρεψαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο οκτάμινο του 26. Σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ είναι πρώτο πυλόν. Κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη Μέτα ότι επανειλημμένα έβαζε τα κέρδη πάνω από την υγεία των παιδιών, εκμεταλλευόμενη τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους, ενώ ταυτοχρόνως παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 39 ή και 40 βαθμούς αναμένεται να επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο. Δακρυγόνα και επεισόδια στη Σόφια πριν από το ματς Λεύσκη ΑΕΚ.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
6: Σαπατήτες, φουνοκορδές.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
6: Σαν τα κόπελια μέσω.
5: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 6183 10.
7: Εγώ για σένα έκαμα.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνοπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκη, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λεμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτον Φέρι 900 ml 3.45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10.78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2.48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7.95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0 23.555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28.93.0 23.555 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28.91.0 92 434.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10.98. Γουρουνάκι γάλακτος 6.98. Κατσίκα 6.98. Μοσχάρι με κόκαλο 6.98. Χοιρινά σουβλάκια 5.98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5.28. Γουρουνοπούλα 3.98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
5: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
4: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
5: Φίλε με, ξανά φίλε με.
4: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Αλεξάκης.
9: Πες, μπορώ.
8: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
9: Με το δικό σου το σέβδα.
8: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
9: Πάντα θυμμένη χαρά.
10: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
11: Πες μου να έχεις, Βεράκλη.
10: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
12: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
13: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
16: στο μας. Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
17: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ ξόδεψε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, έμεινε στο 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την απόκτηση του Κάσερες από την Τουλούζ, δαπανώντας 10 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Βενεζουέλανο Χαφ, που θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προτελευταία του προπόνηση πριν υποδεχθεί τη Χράντετς Κράλοβες στο ΆΚΑ αύριο για τα play-off του Conference League. Η προετοιμασία του τριφυλιού για το μάτς με τους Τσέχους θα ολοκληρωθεί σήμερα. Ο Αλέσιο Λύση θέλει τον Ρούμπεν Σάντσεθ στον ΠΑΟΚ, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να παραμένει στη διεκδίκηση του 25χρονου Ισπανού και να ετοιμάζει νέα κίνηση προς την Εσπανιόλ. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο με τον 27χρονο Πορτογάλο goalkeeper να υπογράφει για 4 χρόνια. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, επιδιώκοντας να μείνει ελεύθερος, προχώρησε ο Τόμας Γουόκαπ, όπως γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση του χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Κεφαλοβρύσι Διάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
7: Πάντα θυμμένη χαραυγή για μένα ξημερώνει.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
7: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
6: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
7: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
6: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κεφαλοβρύσι Βιάννου.
8: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
6: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύσι Βιάννου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
7: Πάμε!
6: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην
6: πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
13: Τα νυχτοκαλυμμένα, τσόρες πες κοιμάσαι.
12: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου, το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
13: Πάντα θλιμμένη χαραβηγή.
12: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι, σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι.
13: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
12: Μαζί του, Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
13: Βάλε μια κούπα θάνατο.
12: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
13: Όνειρα όλοι κάνουνε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
12: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
15: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: data.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Πουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920-22-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
6: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
10: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
6: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
6: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
11: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
6: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
11: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
6: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένα ελληνικό χωριό σε υψόμετρο 900 μέτρων στην Πίνδο ανατρέπει τα αρνητικά δεδομένα στο δημογραφικό πρόβλημα. Στη Δημοτική Ενότητα Χρυσομιλιάς του Δήμου Μετεώρων, το μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών είναι πολύτεκνες, καθώς τα νέα ζευγάρια προτιμούν να μείνουν στο χωριό τους και να δημιουργήσουν οικογένεια, παρά να μεταναστεύσουν σε μεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό. Νέους κανόνες για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης, με αυστηρότερα κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισάγει, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ. Μπορεί ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική να ξύλωσε 100 ομπρέλες από παραλία, δίνοντας μάλιστα έντονη δημοσιότητα στην ενέργειά του αυτή. Ωστόσο, επιτίδιοι δεν έχασαν χρόνο και έβαλαν αμέσως άλλες στη θέση τους. Να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη φέρεται να έχει εξετάσει το Ιράν, σε περίπτωση που ο Τραμπ κλιμακώσει τις επιθέσεις. Αποζημίωση 53 εκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει το Χάρβαρντ για τις πωλήσεις ανθρώπινων μελών από το νεκροτομείο του στη μαύρη αγορά.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand, σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
6: Πες, μπορώ.
5: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
7: Με το δικό σου το σέβδα.
5: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
7: Πάντα θυμμένη χαρά.
5: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
6: Πες μου Ινάκης Βερακλή.
5: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.
1: Ζευγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχεις, παντέρ μη Κρήτη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
4: Παταθυμένη χαρά βγει, για μένα ξημερώνει.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
4: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
3: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
4: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
3: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9:30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
5: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
3: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697 88 33 507.

0: Γιώργο.
1: Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύσι Διάνου.
0: Στέφανα το δικαστικά.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
0: Πάμε.
1: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
5: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Α! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α! Παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133. Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
10: Σαπατήτες μονοκορβές.
9: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
10: Σαν τα κόπελια μέσω.
9: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83 10.
10: Εγώ για σένα έκαμα.
9: Τρίτη 25 Αυγούστου εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνομπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, με ζεδοπολείο Ασίμι. Παράγκα με ζεδοπολείο Ασίμι. Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες. Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες. Βαλαβάνης Δημήτριος, Ελεουργείο Ασίμι. Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι. Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος. Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι. Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τυμπάκη. Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
11: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τυμπάκι.
12: Τα νυχτοκαλυμμένα, τσόρες πες κοιμάσαι.
11: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τυμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
12: Πάντα θλιμμένη χαρά βγει.
11: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τυμπάκι.
12: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
11: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κρητικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
12: Βάλε μια κούπα θάνατο.
11: Ραντεβού στο Τυμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
12: Όνειρα όλοι κάνουνε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
11: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

γύφυλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός. Γύφυλος μυστικός μου, αχ, γύφυλος μυστικός μου.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ ξόδεψε 3 σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, έμεινε στο 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την απόκτηση του Κάσερες από την Τουλούζ, δαπανώντας 10 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Βενεζουελάνο Χαφ, που θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προτελευταία του προπόνηση πριν υποδεχθεί τη Χράντετς Κράλοβε στο ΆΚΑ αύριο για τα play-off του Conference League. Η προετοιμασία του τριφυλιού για το μάτς με τους Τσέχους θα ολοκληρωθεί σήμερα. Ο Αλέσιο Λύση θέλει τον Ρούμπεν Σάντσεθ στον ΠΑΟΚ, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να παραμένει στη διεκδίκηση του 25χρονου Ισπανού και να ετοιμάζει νέα κίνηση προς την Εσπανιόλ. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο με τον 27χρονο Πορτογάλο goalkeeper να υπογράφει για 4 χρόνια. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, επιδιώκοντας να μείνει ελεύθερος, προχώρησε ο Τόμας Γουόκαπ, όπως γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
7: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
6: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη. Και 3η 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
9: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
9: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
8: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: 15η Γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην Γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η Γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζας, Ύφνος, Λίμνος, Μύκονος 34 Σάρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα 37 Γιαννιτσά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα.

0: την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπωλείο Αφία Νογιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφία Νογιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
1: Πες, μπορώ που πώς περνάς.
0: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
2: Με το δικό σου το σέπτα.
0: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Πάντα θυμμένη χαρά.
0: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
1: Πες μου να έχεις, Μεράκλη.
0: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24-218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
10: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
11: Τα νυχτοκαλυμμένα, τσόρες πες κοιμάσαι.
10: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
11: Πάντα θλιμμένη χαρά πηγή.
10: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι.
11: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
10: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά.
11: Σαν τραγουδήσει ο χωριάς.
10: Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
11: Βάλε μια κούπα θάνατο.
10: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
11: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
10: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό απίσει φως η ανάψη. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ιωάννινα στη θέση αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσας του Δήμου Ζαγορίου. Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Περισσότερα από 23 δισεκατομμύρια ευρώ αγοραστικής δύναμης έχασαν οι ελληνικές καταθέσεις μέσα στην τετραετία 22-25 λόγω του υψηλού πληθωρισμού που ροκάνισε τις αποδόσεις των καταθέσεων, καθιστώντας αρνητική ακόμη και την απόδοση των προθεσμιακών. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν. Η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο στα ελληνοτουρκικά. Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.596 μονάδες. Έρευνα στην Ουκρανία για διαφθορά μελών του Υπουργικού Συμβουλίου του Ζελένσκι και του γραφείου του.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
5: Πάντα θυμμένη χαράδικη για μένα ξημερώνει.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
5: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
4: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
5: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
4: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
6: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
4: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
5: Σε θάνατο δικαστικά.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
5: Πάμε!
4: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
11: στις καλύτερες τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λεμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτο τον Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο Πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό Αλώμα 3 λίτρα 7,95.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557.
14: Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
17: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
16: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
17: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
16: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
18: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
16: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
18: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
16: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βραδιάζει. Βραδιάζει και παρακαλώ ο ύπνος να με πάρει, να νιώσω πως το μπέτι σου έχω για μαξιλάρι.

0: Shopping Προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκη. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους. Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
4: Σαν τα κοπέλια μέσω.
3: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83 10.
5: Εγώ για σένα έκαμα.
3: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικό Συνεταιρισμό Αστερουσίων, Τεχνοπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογίου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τυμπάκη, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Α! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
7: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοεί ο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-022-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.
12: Κουβεντιάζε μου τους ευδαλόγια γλυκά και να μου.
11: Ερωτόκριτος.
12: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
11: Ακούμε κριτικά.
12: Μα

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος μάρτυρας.

0: Καστρινοί και ρεθεμιώτες, λασιθιώτες και χανιώτες, ερωτόκριτος.
1: Αλάργος ούμαι και παντό βιόλα το στεναγμό μου, να μη σε φτάνει και καείς κι είναι κακό δικό.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πονώ και πονώ δε γρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μαράζει το γό να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θάλασσα, τη γαλήνη σου ζηλεύω ώρες, πως είσαι τόσο ήρεμη μετά από τέτοιες μπόρες.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
6: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Αλεξάκης.
7: Πες, μπορώ.
6: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
8: Με το δικό σου το σέβδα.
6: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
8: Πάντα θυμμένη χαρά.
6: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
7: Πες μου να έχεις.
6: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες σαρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
2: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τυμπάκι.
12: Τα νυχτοκαλυμμένα, τσόρες πες κοιμάσαι.
11: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τυμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
12: Πάντα θλιμμένη χαρά πηγή.
11: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τυμπάκι.
12: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
11: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά.
12: Σαν τραγουδήσει ο χωριάς.
11: Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κρητικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
12: Βάλε μια κούπα θάνατο.
11: Ραντεβού στο Τυμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
12: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
11: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ερωτόκριτος.
16: Πόσο ψηλά για να ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
15: Ερωτόκριτος.
16: Πάντα για...

0: Κρητικοί πρωτομάστορες. Τα ειδόνια της Κρήτης. Η αετή. Κάθε στιγμή. Ερωτόκριτος.
1: Σαν το κερί που δε μιλεί μες στη φωτιά οντελιώνει, είναι το κλάμα μου βουβό, οντε με καίνε η πόνη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει αμοναχός. Να με από επιλογή μου. Δεν την μπορώ καρδιά μου. Δεν την μπορώ τη μοναξά με κόσμο στην αυλή μου.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
5: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
4: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
5: Φίλε με, ξανά φίλε με.
4: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο.

0: δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
1: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
2: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
1: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
2: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
3: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
4: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
5: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος στους 87,9. Μια συνάντηση με την Ερωτόκριτος.
1: Να γράψω θέλω σ' αγαπώ στη βρύση που πηγαίνεις, κάθε που σκύφτεις για νερό να το μεταλαβαίνεις.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αξιολογείται το επίπεδο της απειλής του Ιράν για πλήγματα στην Ευρώπη, καθώς και η λήψη μέτρων για την άμυνα της χώρας μας, αλλά και τη συνδρομή σε γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών. Σοκαριστικό κύμα γυναικοκτονίων στην Ιταλία. 6 γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24 ώρα. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων παγκοσμίως εκτινάσσονται. Χρέη, ελλείμματα, πετρέλαιο και πληθωρισμός συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει και ένας απρόσμενος ανταγωνιστής για το παγκόσμιο χρήμα. Η τεράστια μηχανή δανεισμού που τροφοδοτεί την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. 12 συλλήψεις για τη δολοφονία Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία, μαρτυρίες ότι δεν παρενέβησαν παρόντες αστυνομικοί.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Κεφαλοβρύσι Διάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
8: Πάντα θυμμένη χαραυγή για μένα ξημερώνει.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
8: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
7: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
8: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
7: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κεφαλοβρύσι Βιάνου.
9: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
7: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697 88 33 507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύσι Βιάνου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
8: Πάμε!
7: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
10: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
11: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
10: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
11: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
12: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε απόψε εδώ να γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα. Χαίρομαι που βλέπω πολλούς και καλούς φίλους, γιατί όπως λέει η Γηματινάδα, όταν τιμάς οι φίλους σου και εκείνοι σε τιμούνε, και όποια στιγμή τσιγκριαστείς κοντά σου θα βρεθούνε. Πάμε λοιπόν.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Με στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
6: Σαπατίτες, βουνοκορδές.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
6: Σαν τα κοπέλια μέσω.
5: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83.
6: Εγώ για σένα έκαμα.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικό Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνοπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκι, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβιες.
7: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο

0: πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
1: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
1: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
0: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
1: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
0: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920-22-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
4: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
5: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
4: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
5: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
4: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
6: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
6: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: τα πιο όμορφα κριτικά τραγούδια. Σας κρατούν την καλύτερη μουσική συντροφιά από τον Ερωτόκριτο. Από τον Ερωτόκριτο.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
2: Κι ακριβό χαιρετώσε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Αλεξάκης.
8: Πες, μπορώ.
7: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
9: Με το δικό σου το σέβδα.
7: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
9: Πάντα θυμμένη χαρά.
7: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
8: Πες μου Ιδάκης.
7: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
14: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
16: Τα νυχτοκαλυμμένα, τσόρες πες ή κοιμάσαι.
15: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου, το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
16: Πάντα θλιμμένη χαραδηγή.
15: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι, σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι.
16: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
15: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
16: Βάλε μια κούπα θάνατο.
15: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
16: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
15: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
4: Παταθυμένη χαρά βγει. Για μένα ξημερώνει.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
4: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
3: Μία βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
4: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
3: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9:30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
5: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
3: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
4: Σε φτάνω το δικαστικά.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
4: Πάμε!
3: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί. Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
4: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
3: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
4: Φίλε με, ξανά φίλε με.
3: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά. Όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν.

0: Θυμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.

πάθει βολές κι ο τύπος εγχαρνέψει. Κι ο τύπος εγχαρνέψει, μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος θα τσιπαλέψει.

τόσο αθυβολή για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπλιά μου, σαν να με αδύναμο κερί σε μια φωτιά και λιώνω.

κλειδωσμένη. Δώσε φτερά, δώσε φτερά στα όνειρα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσίνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέτος άλλη, το κάνω πέτος άλλη, το κάνω πέτος άλλη.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αξιολογείται το επίπεδο της απειλής του Ιράν για πλήγματα στην Ευρώπη, καθώς και η λήψη μέτρων για την άμυνα της χώρας μας, αλλά και τη συνδρομή σε γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών. Σοκαριστικό κύμα γυναικοκτονίων στην Ιταλία. 6 γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24 ώρα. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων παγκοσμίως εκτινάσσονται. Χρέη, ελλείμματα, πετρέλαιο και πληθωρισμός συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει και ένας απρόσμενος ανταγωνιστής για το παγκόσμιο χρήμα. Η τεράστια μηχανή δανεισμού που τροφοδοτεί την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. 12 συλλήψεις για τη δολοφονία Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία, μαρτυρίες ότι δεν παρενέβησαν παρόντες αστυνομικοί.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
7: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
6: Τρίτη 25 Αυγούστου στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
7: Σαν τα κόπελια μέσω.
6: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 6183 10.
7: Εγώ για σένα έκαμα.
6: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνομπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείο Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκι, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβιες.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: 15η Γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην Γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η Γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έκια που στέκεις στά σου, έκια που στέκεις στά σου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει.

0: Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
4: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
3: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
3: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
5: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
3: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
5: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
3: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Πίνω κρασί ψημοναξά και γεύομαι τσιπίκρες. Λέω για τις μικρούς της γης και στις στερνές ελπίδες και λέω το τραγούδι μου «Καλός να γίνει ο κόσμος».

καρδιά μου ξεχυλεί. Γεια σου καρδιά μου ξεχυλεί, καρδιά μου ζουραμένη. Ω, καρδιά μου ζουραμένη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
6: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
5: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
6: Φίλε με, ξανά φίλε με.
5: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
8: Πες, μπορώ.
7: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
9: Με το δικό σου το σέπτα.
7: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
9: Πάντα θυμμένη χαρά.
7: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
8: Πες μου να έχεις.
7: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή.
9: Ένα σκουρό με λαχρινό.
7: Σάββατο 22 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
10: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τιμπάκι.
11: Τα νυχτοκαλυμμένα, τις ώρες πες κοιμάσαι.
10: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τιμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
11: Πάντα θλιμμένη χαρά πηγή.
10: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τιμπάκι.
11: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
10: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά. Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9:30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
11: Βάλε μια κούπα θάνατο.
10: Ραντεβού στο Τιμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
11: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
10: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Είμαστε εκπομπή από τα Χανιά που την ακούτε σε όλη την Κρήτη, σε κάθε νομό στο ραδιόφωνο, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Καλή βραδιά, καλώς ορίσατε.

Ναι, και πρώτη καλησπέρα μας ήρθε από ένα αγαπημένο φίλο, από τον Αντώνη Κατράκη. Τώρα ξεκίνησε από το Έλος, από την Κίσα μου για τα Χανιά. Ένα όμορφο χωριό της Κισάμου, λίγο πριν πηγαίνοντας για το Λαφωνήσι, λίγο πολύ περισσότερο έχετε πάει. 28-210-40-140. Καλησπέρα και στο Γιώργη στις Μοίρες Ηρακλείου. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή από τις

0: κι αγκαλιά.
1: Και έχουμε στην παρέα μας ένα άλλο αγαπημένο φίλο, χαρισματικό άνθρωπο που πάντα με ευλάβεια τον ακούω και πολύ σεβασμό. Είναι ανθρώποι που κάνεις παρέα και μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι και ανθρώποι που χάνεις. Γι' αυτό είμαστε και άξιοι της τύχης μας για τις επιλογές μας. Να επιλέγουμε τους ανθρώπους που έχουν τη σοφία, που έχουν τις γνώσεις, για να κάνουμε και τη ζωή μας και την παρέα μας καλύτερη. Ένας από αυτούς είναι από τον Κουρσόνα, μας ακούει από το Ηράκλειο, ο Χαραλάμπης. Καλησπέρα, Χαραλάμπη.
2: Καλησπέρα, φίλε Κωστή, σε σένα, σε όλη το στούντιο, τα μέσα, σε όλα τα κοπέλια που κάνουν την
1: πολύ
2: εκπομπή, σε όλα τα Χανιά, στο φίλο μου τα Ντονιό, στη Νέα Χώρα που άκουσα προχθές, στο ναι, Μιχάλη τον Καλογεράκη, στην Τόνια μας, στη Γοντικάκη, στην Κατερίνα, στην Ευγενία, στην Ελένη, στην Αμερική, στο Σωμαροστελή, στη... τα κοπέλια μου, τα εγγόνια μου, όλο τον κόσμο, και θα ήθελα στο τέλος, ανεμπαντίδη, να μου βάλει στο Λουδοβίκο τη λίμνη στο ματιό σου.
1: Το και σημαίνει.
2: Έχω γραμμένο μία ρήμα, σε φίλε ακούω, Κωστή, για όλους τους ανθρώπους που ξενιτευτήκανε για να πάνε να δουλέψουν στο ξένο τόπο ένα κομμάτι ψωμί.
1: Για μια καλύτερη ζωή.
2: Για μια καλύτερη ζωή, μάνα τη φτώχεια. Δέβαστο, έτσι λέγεται ο τίτλος.
1: Το ακούμε πολύ ενδιαφέρον.
2: Μα να λέει τη φτώχεια δέβαστο, πεινώ και θα μισέψω, να φύγω να ξενιτευτώ, δούλος να θα με γέψω, να βρω ψωμί του κόπου μου, βάρος μη σας σε γίνω, για δεν αντέχω άνεργος να ξέρω καταπίνω. Παιδί μου, μη ξενιτευτείς, ο τόπο μας σε βάνει, θα γίνω εγώ διακονιαρά ο πόνος σου να γιάνει, λέει η καημέχα η μάνα του.
1: Μάλιστα.
2: Θα γίνω καθαρίστρια, θα σπέρνω, θα ποτίζω, θα ζευγαρίζω λιώφυτα αμπέλια, θα σκαλίζω, θα πιένω στο λιωμάζωμα, στο θέρος και σταλόνια, δεν είμαι εγώ αντράκι μου για σπιτικά σαλόνια. Μάνα μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μα δεν μπορώ να σε θωρώ, να καίγεται η καρδιά μου, να καίγεσαι μπροστά μου. Ήπειρα, λέει, την απόφαση και λάργαρα στα ξένα, και φαμεγιάκι εμπήκα εγώ για σένα και για μένα. Νύχτα λαθιά σηκώνομαι, βαθιά νύχτα για γέρνο, του δούλου τη στολή φορώ και ύπνο δε χορταίνω. Κοντός ημώνουνε οι γιορτές, άδεια δε μου δίνω, μέρες τι παραπώνεσεις, τα μάτια μου δακρύζουν. Λέει μου το αφεντικό, με τη χρονιά σε πήρα, και δε σου δίνω άδεια, μη βλαστημά στη μοίρα. Φαμέγιο σε κρατήξαμε, και να μη με ζυγώνεις, και σαν το σκύλο στη δουλειά να πιένεις κι ας μαργώνεις. Δεν την αντέχω, μάνα μου, τούτη την τυραννία, και θα για γύρω σπίτι μας κι ας έχω αμαρτία. Βγάνω του δούλου τη στολή ξυπόλη το σπωμένο, βάνω το δρόμο, βάνω το δρόμο μου μπρος στο σπίτι και για γέρνω. Τα αφεντικό μου βλαστημό πριτιώνε το ψωμί σου, είναι κρυγιά η όψη σου και άγρια η φωνή σου. Αδέρφια τσιφαμεγικής του κόσμου πεινασμένη, αδικημένες γενναίες φτωχοί ξεριζωμένοι. Άδικο έχεις ξενιδιά που παίρνεις την μπουκιά μας, γιατί πατείς το δίκιο μας και κλέφτεις τη χαρά μας. Δεν θέλω εγώ φαμεγική, καλιάχω στο χωριό μου, και αστρώγω ελιές και καύκαλα, κύρεμο το μυαλό μου. Να θέσω για να κοιμηθώ, να με σκεπάσει η μάνα, να ξανακούσω τ' εκκλησιά να παίξει η καμπάνα. Πριχούρο δύση, ανατολή κι φύση, ξεξυπνήσει, του κοτσιφού το λάλημα να με καλημερίσει. Να πάω και στην εκκλησιά να ακούσω λειτουργία, να κοινωνήσω ύστερα να πάρω ευλογία. Να κάτσω, μάνα, δίπλα σου, τη χέρα σου να σφίξω, και ας ποθάνω ύστερα να σ' αποχαιρετήσω, να ακούσω από τα χείλια σου, να έχεις την ευχή μου και ας πετάξω ύστερα στον ουρανό η ψυχή μου. Αυτά, φίλε Γιώργη, ήταν μια ρήμα που γίνεται καθημερινό και γινότανε τότε, εκείνα τα χρόνια.
1: Βέβαια, σε ευχαριστώ πολύ που μόρφωνες και απόψε την παρέα μας, την εκπομπή, την αγάπη μου στο Ηράκλειο, στον Κουρσόνα, και ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε να γνωριστούμε για από κοντά.
2: Θα έρθει και αυτή η στιγμή, να είσαι καλά και συγγνώμη για τον χρόνο που
1: σου έκανα. Κανένα πρόβλημα, τι είπα να πει, δεν υπάρχει συγγνώμη. Γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή, κάνουμε μια παρέα εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
1: Αν και μια είπες Γιώργη, νονό πρέπει να σε κάνω, αλλά καλοδεχούμενο. Και έλα, κατάλαβα, σε πειράζω. Για τον Γιώργο τον Λεκάκη, τον αγαπημένο φίλο, και του ευχόμαστε καλές διακοπές. Σε ευχαριστώ. Το επόμενο για σένα με πάρα πολύ εκτίμηση. Με πολύ εκτίμηση το επόμενο τραγούδι. Να είσαι καλά. Ήταν ένας άνθρωπος που πάντα με σεβασμό τον ακούω. Χαρισματικές οι απόψεις του, τη σοφία του και οι ρήμες του. Λουδοβίκος των Ανογείων, για σένα φίλε. Για τον Κουρσόνα, για τον Χαραλάμπη.

Καταπληκτικός Λουδοβίγος στον Ενωγείο για τον καλό φίλο το Χαραλάμπι που ακούσαμε πριν λίγο από τον Κρουσόνα. Ηθενό από τη Μήλο μας ακούει από ένα νησί γύρω από το Κρητικό Πέλαγος και την Κρήτη. Μας λέει καλησπέρα από τη Μήλο Κωστή. Καταπληκτικός λέει ο κύριος Χαραλάμπης. Πάντα τον ακούω με πολύ προσοχή. Δεν παίζεται ο άνθρωπος, είναι χαρισματικός. Η κοινωνία έχει ανάγκη από αρκετούς χαραλάμπηδες για να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι. Να, οι ανθρώπους που έχουν μια σοφία, μια εμπειρία στη ζωή να μας μεταδίδουν τα θετικά των εμπειριών του για μια καλύτερη ζωή. 28-210-40-140 Κρητικό Ράμα από τα Χανιά για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Με αναμετάδοση μας ακούτε σε όλο το νομό Ηρακλή και το νομό Λασιδίου μέσα από τον Ερωτόκητο 87,9. Οι δύο κορυφαίοι σταθμοί, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Καλησπέρα μας στέλνει και η Τασία από τις Βρύσες από τον Αποκόρνα. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Κωνσταντίνα που μας ακούει στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Ρέθυμνο. Για τον Αντώνη τον Κατράκη που τον ακούμε και μας έστειλε την καλησπέρα του καθοδόν από την Κίσαμα από το Έλος για τα Χανιά. Είχε επιλέξει η Γεωργή Παπαδάκη.

Και ένα μήνυμα, ένα email που ήρθε εδώ στον υπολογιστή, λέει Ευδοξάκης Μιχάλης. Καλησπέρα, λέει, από την Κηφισιά Θεσσαλονίκης. Μας φτιάχνετε τη διάθεση, να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε στην παρέα μας. Αγαπάμε Θεσσαλονίκη, Μακεδονία.

0: καλά. Και στη Σούδα εδώ στα Χανιά, στο Γιάννη το Μάρακα, μα στέλνει καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Πάμε και στη Τιμπάκη. Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, κύριε Ευγενή, τι λέει το Ηράκλειο απόψε το Τιμπάκη.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, πάντα καλά να είναι.
1: Λοιπόν, καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Βοντικάκη, τον κύριο Χαραλάμπη.
0: Όλη την παρέα μας.
1: Να μην λέω ονόματα. Η Μαρίκα, τα συμπολιδάκια που κάνουμε παρέα κάθε μέρα.
0: Και δεν είναι μόνο ο χρόνος, μην ξεχάσουμε και κάτι να αναδικήσουμε.
1: Ναι, όλους, γιατί έχω πολλές φιλενάδες.
0: Πολύ ωραία, πάντα να έχετε
1: την υγειά σας. Είναι η Μαρία Καλογόρη, είναι η κυρία Καλεντάκη, είναι πάρα πολλές. Όλες οι φιλενάδες είναι καλησπέριζω. Και την κυρία Βαλικάκη ιδιαίτερα που πρέπει να ακούει το κάθε βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Μου χρωστείς ένα τραγούδι του κυρίου Μαζακοπάκη.
0: Το είχα βάλει, το μετάδωσε κανονικά της στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν ξέρω αν ο χρόνος...
1: Μου είπες ότι να το βάλεις, γιατί δεν μπορούσες να το βάλεις.
0: Όχι, το έβαλα το συγκεκριμένο. Θα βάλω κάποιο άλλο τραγούδι. Ναι, βέβαια. Ίσως είναι τα δύο ραδιόφωνα στον χρόνο των διαφημίσεων, ίσως εκεί η Μπίπτη. Υπόσχομαι θα το μεταδώσω. Θα δω ένα άλλο.
1: Δεν πειράζει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: Τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά, όπως λέτε και στον αέρα τα μηνύματα. Όπως έχουμε ένα καλό φίλο που μας ακούει και απόψε στη ρίζα του Ψιλορίτε που μου έχει πει, στη Λοχριά, ένα χωριό που συνορεύει, είναι στο Ρέθυμνο, συνορεύει με το Ηράκλειο. Είναι ο Σαμαροσταλής. Καλησπέρα, φίλε, τι κάνεις,
1: καλησπέρα,
0: απόψε.
1: Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα στο Χαρλάμπη, καλησπέρα στην κυρία Ευγενία, καλησπέρα στην κυρία Μαρίκα, στην κυρία Έμα. Σε όλο το ακροατήριο που ακούει ερωτόκριτο και θα πω άντας να πει μια δύναμη σ' όποια και δίνει μάχη να ξεψυχά και να απαντά θάνατο δεν υπάρχει.
0: Μια χαρά μας τα είπες. Σε ευχαριστώ.
1: Και να πει ένα τραγούδι να μου βάλεις του Κατλή με του Κλάδο.
0: Υπόσχομαι να μεταδώσω. Ποιο κύμα τη χαρά. Το σημειώνω. Σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά.
3: Στις 19 Αυγούστου τα κεραμιά γλεντάνε κριτικά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παπαδιανών Κεραμιών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό, κριτικό πανηγύρι στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, στο Λούλο Κεραμιών, στη σκηνή ο Αντώνης Μαρτσάκης. Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης με το συγκρότημά του έρχεται για μία βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό και γνήσιο κριτικό ξεφάντωμα. Στη μεγάλη αυτή βραδιά θα συμμετέχει και ο μουσικοχορευτικός όμιλος Αροδαμός, παρουσιάζοντας χορούς της Κρήτης. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Παιδικό από 8 έως 12 ετών μόνο 10 ευρώ. Αυγούστου στο Λούλο Κεραμιών ο Αντώνης Μαρτσάκης. Μία βραδιά με κριτική μουσική, χορό και γλέντι μέχρι το πρωί. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 80 872 541. 19 Αυγούστου όλοι στο Λούλο Κεραμιών. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παπαδιανών Κεραμιών.
0: Είπαμε λοιπόν μια καλή πρόταση στα Κεραμιά, εκεί στα ψηλά στο Λούλο, σε ένα χωριό της Ρίζας, να περάσουμε με τον κορυφαίο βιολάτρο της εποχής μας, τον Αντώνη Μαρτσάκη, πλούσιο μενού, πάντα διοργανώνει εκεί στο Λούλο, στα Κεραμιά, μοναδικά παραδοσιακά γλέδια. Θα είμαστε εκεί μετά την εκπομπή. Και μια καλησπέρα στη Στέλλα εδώ στα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά επίσης λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόση. Σε όλο το ακροτήριο που ακούει κριτικό όραμα και ερωτόκριτο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στο Μάντης, στον Νονό Μιχάλη Καλογεράκη. Καλή ακρόαση, θέλει Αναστάση Μπούχλη σε λίγο. Προς το παρόν, Αντώνης Μαρτσάκης που απόψε θα μας διασκεδάσει στα Κεραμιά στο Λούλο, εκεί στο πρώην Δημοτικό Σχολείο του Λούλου. Θα είμαστε όλοι εκεί για ένα όντως παραδοσιακό γλέντι. Διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής, και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου.
2: Στις 19.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύσι Διάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
6: Παταθυμένη χαραυγή για μένα ξημερώνει.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
6: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
5: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
6: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
5: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9:30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύσι Βιάννου.
7: Είπε μου να χωρίσουμε, πως θέλει λίγο χρόνο.
5: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697 88 33 507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύσι Βιάννου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
6: Πάμε!
5: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά

0: που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
3: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Κυνηγώ στο Τέξαμο Ριτρέτα. Το Τέξαμο Ριτρέτα σκότωνει την Πέρδικα.
1: Πιστεί εδώ στο ραδιοφωνικό ραντεβού η παρέα μας ο Κωστής ο Μαυρακάκης, ο καλός μου φίλος από τον Πλατανιά Χανίων. Καλησπέρα, συνεννόματε.
2: Καλησπέρα, Κωστή μου.
1: Καλά είσαι σήμερα.
2: Καλό πρόγραμμα, Νάκη.
1: Να είσαι καλά και εσύ, φίλε, χαίρεσαι την οικογένεια.
2: Να αφιερώσω για σένα, για το φίλο μου το Μαρκάκη, τον Ανδρέα, και για τον κουνιάδο μου το Δημήτρη Κατομότη και για όλο το ακροατήριο.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Με καλό να σμίξουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου στον Πλατανιά.
2: Θα σμίξουμε, έγινε. Για χαρά.
0: Όλο λόγιο ότι μπέρδικα μπορεί να κυνηγήσει. Όπα και απ' τα 40 κι ύστερα ο κυνηγός ξαμώνει. Ο κυνηγός ξαμώνει μπαμπεσικά πολλές φορές. Την Πέρδικα σκοτώνει.
1: Πάμε και σε ένα χωριό της Κισάμπου που δεν το έχω επισκεφτεί και έχω πολλούς φίλους. Το Σάσαλο. Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, να σου πω. Βάλε μου Γιώργο Αλεξανδονάκη.
1: Γιώργο Αλεξανδονάκη. Το όνομά σου?
3: Κώστας.
1: Συνονόματα, σε ευχαριστώ πολύ. Από Σάσαλο μας ακούσα. Από εκεί είσαμε.
3: Ναι,
1: σε ευχαριστώ,
3: ναι.
1: Φίλε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.

δρόνι. Δρόνι και ψιλοδρόνι για πέρδικα πολλές φορές το σκύλο του σκοτώνει. Άιντε κι άμα γεράσει πιο πολύ πάει στο ποτιστήρι. Πάει στο ποτιστήρι σήμων του υπέρδικες, μα κάνει τσισεΐρι.

0: φαγητό του φέκι του. Μα πού τα σκάλια που είναι.
1: Και πάμε στην πόλη του Ηρακλείου, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλησπέρα απόψε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
1: Τι λέει το Ηρακλείο απόψε.
2: Μια χαρά, λίγο ζέστη είναι πιο πολύ απόψε.
1: Και εδώ τώρα,
2: ναι,
1: από ό,τι διάβασα,
2: δεν φυσάει καθόλου αέρα.
1: Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι πιο ζεστός για την εποχή.
2: Και από το Σαββατοκύριακο θα είναι και εδώ λέει πιο πολύ.
1: Υπομονή. Πού αφιερώνετε?
2: Όλα καλά, Κωνσταντίνε.
1: Δόξα Θεώ, κυρία.
2: Τη ρούλα μας, το Σωμαροστελή, τον κύριο Δημήτρη, όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο.
1: Χαιρετισμού.
2: Και Κριτικόραμα.
1: Χαιρετισμού στο Μανώλη.
2: Άμα έρθα το πω. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
1: Καλό βράδυ.
2: Ό,τι όμορφο.
1: Την Παρασκευή.
2: Τη ρούλα μας σε όλη την παρέα μας.
1: Την Παρασκευή με καλό.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ, την αγάπη μου στο
2: ό,τι σου αρέσει.
1: Εντάξει,
2: βάλε.
1: Εντάξει, κύριε Εύα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ, Κωνσταντίνε.
1: 28-210-40-140 για την παρέα μας, Κριτικόραμα στα Χανιά. Ζωντανά μας ακούτε και μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές εκδότες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Το επόμενο για τον Σωμαροστελή μας ακούει στη Λοχριά, ένα χωριό εκεί στη ρίζα του Ψιλορίτη που συνορεύει Ρέθυμνο Ηράκλειο με πάρα πολύ εκτίμηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε κάνουμε την παρέα μας. Μας έχετε αποδείξει πως είμαι στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα στην Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπω και εξενιτεμένοι συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κακλής, κλάδος, πιο κύμα. Φαίνεται χαρά.

0: άμα να στέκω.
1: Άλλος ένας φίλος στην παρέα μας, πιστός και εκείνος στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Εδώ από τα Χανιά, από το Πασακάκι, Χρήστος. Καλησπέρα, Χριστάρα, τι κάνεις σήμερα?
2: Καλά, καλά.
1: Πάντα καλά, φίλε. Πάντα καλά.
2: Ένα τραγούδι του Βοιαζή θα μου βάλει, θα το αφιερώσει στον Καλλιωτή και στο Καρουγεράκι το Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Την αγάπη μου στο Πασακάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.
2: Γεια σου, Κωστή μου. Γεια.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ταξιδεύουμε αγαπημένα τραγούδια, κάνουμε την παρέα μας. Αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής. Είναι απλά τα πράγματα, μια παρέα. Επιλέγουμε αγαπημένα τραγούδια, στέλνουμε και τα μηνύματάκια μας σε αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Καλησπέρα μας στέλνει και η Στέλλα που μας ακούει στο Βάμο στον Αποκόρνα. Καλησπέρα μας στέλνει και η Δήμητρα που μας ακούει και απόψε από την Κομωτινή εκεί από τη Θράκη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Δήμητρα. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε και εσείς στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Η αγαπημένη φίλη η Ρούλα Μπούχλια Γκανά για την κυρία Εύα, για το Μανώλη της, για όλους που ακούνε Κρητικόραμα, έχει επιλέξει Αναστάση Μπούχλη.

0: Και πάμε στην πόλη του Ηρακλείου. Επιστρέφουμε στην αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα, Τόνια. Τι κάνεις απόψε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, μια χαρά.
0: Πάντα καλά. Αισιόδοξο άτομο η Τόνια μας και μας μεταδίδει και την άβρα της και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ακούμε μια χαρά στο Ηρακλείο, δόξα τω Θεώ. Να πούμε την καλησπέρα μου, να αφιερώσω κάπου ιδιαίτερα.
0: Ωραία, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι η αγάπη γεφτύρισε αμοιβαία. Καλό βράδυ στο Ηρακλείο. Σε ευχαριστώ, Τόνια μου.

Καλησπέρα και σε μια παρέα εκεί του Γιώργη που ψαρεύουν στις Μήνες ανοιχτά στο Πέλαγος και μας ακούν. Καλές ψαριές. Καλοφάγοντα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή

0: και από τα Χανιά πάμε πιο βόρεια, πάμε στα Τρίκαλα. Καλησπέρα. Τι κάνουν τα Τρίκαλα?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά καίγονται.
0: Διακοπές τα Τρίκαλα είχαν πάει νομίζω.
1: Ποιος?
0: Τα Τρίκαλα είχαν πάει διακοπές ή κάνω λάθος?
1: Τα Τρίκαλα διακοπές φέτος. Εγώ πήγα λίγες μέρες, αλλά γενικά
0: εννοώ,
1: οι υπόλοιποι πάνε μόνο λίγο στο βουνό.
0: Μάλιστα,
1: δεν υπάρχουν λεφτά για ξενοδοχεία.
0: Οικονομική κρίση αγγίξει όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε. Και
1: θα κάνω Σαββατοκύριακο και λες τις
0: ευλογημένες. Μπρος το τίποτα, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Εκεί μας κατάσταση.
0: Μέχρι να, ναι, να δούμε καλύτερες μέρες. Πού αφιερώνεται η κυρία Τζορτζίνα?
1: Σε όλο το ακροατήριο θέλω την Παναγιά μου, τη Χρυσοσκαλίτισσα.
0: Σας τα αφιερώνουμε. Την αγάπη μου στα Τρίκαλα. Τι καιρό έχετε?
1: Σκάμε, σκάμε, πεθαίνουμε.
0: Μάλιστα, μια χαρά σας βρίσκω. Την αγάπη μου στα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καληνύχτα.
0: Γεια. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Αλεξαντωνάκη, καινούριο τραγούδι, Ερωτοκοιμηθιά. Για το Σάσαλο, για την Κίσαμο, για το φίλο εκεί.

0: ακόμα.
1: Καλησπέρα και στην κυρία Μαρίκα στο Τιμπά και στο Ηράκλειο που στέλνει την καλησπέρα τη στον κύριο Καλογεράκη, στο Σορμαστελή, σε όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Κρητικόραμα και Ρωτόκο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνη.

0: Και πάμε και σε ένα ιστορικό χωριό του Σελήνου στην Κάνδανο. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Εγώ.
0: Τι κάνετε, τι λέει η Κάνδανο. Ναι, ναι, τι λέει η Κάνδανο.
1: Το Καλιτσούνι αύριο, το Καλιτσούνι.
0: Α, κάνετε γιορτή του Καλιτσιού.
1: Ναι, γιορτή.
0: Πότε.
1: Αύριο το βράδυ.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο.

Αύριο λέει, είναι η γιορτή Καλτσογιού, μας λέει ο Μίλος, μας ακούει στην Κάδανο στο Σέλνο, ένα μαρτυρικό χωριό που λίγο πριν την Παλαιόχωρα, με καρκάνι αύριο να πάτε, γιορτή Καλτσογιού, και δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να μην αγαπάει.

Καλησπέρα, λέει, και από τη χώρα το Σφακιό, Μανώλης, ακούς τα Σφακιά. Καλή εκπομπή σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά και εσύ, λέει, να μας διασκεδάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου στη χώρα των Σφακιών που μας ακούτε.

0: Γιώργος Αλεξαντονάκης για το φίλο και στο Σάσαλο στην Κίσαμο. Καλησπέρα μου, λέει ο Νεκτάριος. Είμαι εδώ στην Αγία Πελαγία. Σε ακούω καμπάνια και έρχομαι στα Χανιά, λέει. Καλή εκπομπή, Κωστή. Θα είσαι καλύτερη μου παρέα. Για τα ταξί, για τους επαγγελματίες οδηγούς, για όλους αυτούς που μας ακούνε καθοδόν. Υπάρχει πολλή κίνηση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μηνός. Το Εθνικό Δίκτυο θέλει υπομονή. Είναι και τα κολονάκια εκεί, δυσχεραίνουν την οδήγηση. Θέλει μεγάλη προσοχή, υπομονή, δεν θέλει νεύρα. Και τηρούμε με βλάβιο, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Αντώνης Μαζοκοπάκης και για την κυρία Ευγενία και για την κυρία Μαρίκα στο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο. Καλησπέρα και στο Γιώργη, στην Καρωτή, στο Ρέθυμνο, ανατολικά εκεί στο Ρέθυμνο. Ένας κουρσάρος στη ζωή, ένα κουρσάρο ψάχνουμε.
1: Ένας κουρσάρος, ένας κουρσάρος πως μπορεί, αμάν.
0: Ξέρετε, ο έρωτας είναι κουρσάρος, είναι να μην μπει στη ζυγαριά σου.

0: Και να ακούσουμε ένα άλλο κύριο από Κίσαμο. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά.
0: Από ποια περιοχή την Κίσαμο?
1: Από τη Δυτική Κίσαμο.
0: Α, πολύ ωραία. Το όνομά σας?
1: Μανώλης.
0: Ενδιαφέρεται, κύριε Μανώλη, κάπου ιδιαίτερα?
1: Όχι, σε όλο το ακροατήριο, και προτιμώ αν έχετε την καλοσύνη του Μιχάλη του Πολυχρονάκη.
0: Βεβαίως, θα μεταδώσω κάποιο Πολυχρονάκη. Σας ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ. Την αγάπη μου στην Κίσαμο.
1: Γεια.

Και όλα αυτά λίγο πριν τις 10, μια καλησπέρα μας στέλνει και η Μαρία, μας ακούει στη Λούτρα. Στο Ρέθυμνο, ένα χωριό, πηγαίνοντας για την ιστορική μονή του Αρκαδίου. Μας πιέζει και ο χρόνος, λίγο υπομονή. Όλες τις επιλογές θα τις μεταδώσω. Μιχάλης Πολυχρονάκης και Σαμίτικα Συρτά, για τον κύριο που ακούσαμε εκεί από την Κίσαμο. Καλησπέρα, Ολυμπία. Να σε καλά, Καθοδόνη, Ολυμπία στα Χανιά. Καλή εκπομπή, Κωστή. Να περάσουμε καλά και ευχαριστούμε, λέει, για την παρέα. Στις δύσκολες μέρες που περνάμε όλοι, είσαστε καλύτεροι μας παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς. Μιχάλης Πολυχρονάκης. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
6: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
6: Σαν τα κόπελια με ζω.
5: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83.
6: Εγώ για σένα έκαμα.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνομπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκι, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβιες.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου. Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Στέλιος Βουτσίδης, ο αγαπημένος φίλος. Έχει τη βάρκα του εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονίας. Είναι ο οδηγός που μεταφέρει από το λεωφορείο από την πίστα τους επιβάτες στην αίθουσα και το αντίστροφα. Θέλει τη Μαθαίου Τσαχουρίδη. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Το επόμενο παίζει και για τη φίλη μας την Τζορτζίνα από τα Τρίκαλα, που την ακούσαμε στον αέρα. Έχει επιλέξει το αγαπημένο της τραγούδι. Συρτό σε γιώτη, Κωνσταντώνης Μαρτσάκης και Στατής Καράκης. Είπαμε, απόψε είναι η καλύτερη πρόταση για να πάμε να περάσουμε καλά σε ένα όντως παραδοσιακό γλέντι εδώ στα Χανιά, στα Κεραμιά, στο Λούλο Κεραμιών, στον πρώην δημοτικό σχολείο, με άφθονο φαγητό. Θα φάμε και θα πιούμε και θα διασκεδάσουμε με τον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας, κατά την ταπεινή μου γνώμη, τον Αντώνη Μαρτσάκη. Και τον ακούμε το στρατάκι, Συρτό σε γιώτη, Κωνσταντώνης.

σήμερα. Λόγω δουλειά ήμουν για κάποια στιγμή στα Φαλάσσαρνα. Για το Γιάννη που γνωριστήκαμε και στα Φαλάσσαρνα. Πάντα επιστρέφοντας είτε πηγαίνοντας για κίσα μου, πάντα σταματώ και στο λιμάνι, στον πρόδρομο τον Ιωάννη, στην εκκλησία με το σπήλαιο. Πάντα ανάβω το κεράκι μου για όλους, έτσι και για σήμερα, βοήθειά μας.

0: Να και ένας άλλος αγαπημένος πιστός φίλος στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλά χρόνια που γνωριζόμαστε. Από τα καλύτερα παιδιά, 30 φυλάκι Σπύρος από τη Σούδα. Καλησπέρα Σπυράκο.
1: Καλησπέρα. Τι κάνεις σήμερα? Καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο από τη Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο.
0: Σε όλο τον κόσμο, από Αμερική, Αυστραλία. Σε όλο τον κόσμο, να είναι καλά.
1: Σε όλοι πήραν τηλέφωνο μας.
0: Και εσύ φίλε μου, να είσαι καλά με την οικογένειά σου.
1: Τους άκουσα όλους.
0: Τους Γιώργηδες να μου χαιρετάς. Τους Γιώργηδες.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Καλό βράδυ. Την αγάπη μου στη Σούδα.

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ στα καλύτερα σας έχω και για αυτό το βάτι Τετάρτη, στα Χανιά, στο Κρητικόραμα, στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο και στο Κρητικόραμα που μου δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε την παρέα μας, να ενώνουμε την Κρήτη, τους ανθρώπους από άκρη σ' άκρη της Κρήτης αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ειρήνη από τα Χανιά, αγαπημένη φίλη, έχει επιλέξει ένα αγαπημένο της τραγούδι για όλους που ακούνε την εκπομπή και στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ασχόλασες από το χώρο της εργασίας σου. Καλή ξεκούραση. Πολάκης Μανούσος, 28-210-40-140, να θες την παρέα μας μέχρι τις 11. Και λέω Μανούσος, στα δυο σου μάτια, πόλεμος.

0: Έχω και μια αγαπημένη φίλη που πάνω από 30 χρόνια με ακούει αναλυπώς, η Αλέκα μας. Τι κάνεις? Καλησπέρα, Αλέκα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά? Πού αφιερώνεις? Πάντα καλά.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά.
1: Λοιπόν, αφιερώνω στον Ευχαίνου Αργυρούλα,
0: ναι,
1: και τον Άννα Παπαδο Μονολάκη.
0: Να είσαι καλά, τη χαιρετισμού στη μαμά και στον μπαμπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια, γεια. Και εσύ ο πόλεμος.

0: εξής ο πόλεμος μου. Ή θα νικήσω ή θα χαθώ στο ξέτελος του φως μου. Λένε του κόσμου δυνατό.
1: Καλησπέρα και από μια άλλη αγαπημένη φίλη που πάρα πολλά χρόνια και στην παρένει. Η Ειρήνη μας ακούει στο σπίτι. Παρέλεμη τις εγγονές μου σε ακούω.

Μανούς Πολάκης, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30 να βγάλουμε το ψωμί μας, το επόμενο αγαπημένο τραγούδι και για τον Τάσο εκεί, τον καλό φίλο μας ακούει στη Χαλκίδα στην Εύβοια. Το στέλνουμε πάρα πολύ εκτίμηση. Είναι και ο ύμνος της εκπομπής. Το στέλνω για όλους εσάς που κάνουμε παρέα. Σας ευχαριστώ και απόψε που μας έχετε αποδείξει πως είμαστε η μεγαλύτερη παρέα εδώ στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκριτο. Είναι απίστευτο τραγούδι. Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης, πού είσαι, Πέτρο Πέρδικά μου, που πετάς τα όνειρά μου.

Καλησπέρα μας έρχεται από τη Βλαχερονίτη, σε ένα όμορφο χωριό εδώ του Πλατανιά. Από τον Αντρέα, από τον Παλιόμηλο, εκεί θα φάτε και θα πιείτε παραδοσιακά, όντως παραδοσιακά. Ακόμα και τα λαχανικά είναι δικής του παραγωγής.

0: έτσι.
1: Μια καλησπέρα μας έρχεται από τη Βλαχερονίτη, σε ένα όμορφο χωριό εδώ του Πλατανιά. Από τον Αντρέα, από τον Παλιόμηλο, εκεί θα φάτε και θα πιείτε παραδοσιακά, όντως παραδοσιακά. Ακόμα και τα λαχανικά είναι δικής του παραγωγής.

0: Πληγωμελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16-11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Συναυλία Γιώργου Λεκάκη στο Τυμπάκι.
3: Τα νυχτοκαλυμμένα, τσόρες πέσει, κοιμάσαι.
2: Αυτή την 5η 20 Αυγούστου το Τυμπάκι ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
3: Πάντα θλιμμένη χαραβγή.
2: Ο Γιώργος Λεκάκης στη λύρα και στο τραγούδι, σε μια μοναδική συναυλία στην πλατεία Το Μετόχι στο Τυμπάκι.
3: Δέντρο που είναι σε κόρδι.
2: Μαζί του Δημήτρης Αποστολάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιώργος Ρινακάκης, λαούτο και τραγούδι. Γιάννης Ανδριγιαννάκης, μπάσο και κιθάρα. Και Αντώνης Γεωργιλαδάκης, πνευστά και κρουστά.
3: Σαν τραγουδήσει ο χωριάς.
2: Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και αυθεντικό κριτικό ήχο. Η συναυλία ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Συναυλία Γιώργου Λεκάκη, 5η 20 Αυγούστου.
3: Βάλε μια κούπα θάνατο.
2: Ραντεβού στο Τυμπάκι, στην πλατεία Το Μετόχι. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος.
3: Όνειρα όλοι κάνουμε, ποιος άνθρωπος δεν κάνει.
2: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Μου μάτια λέει και αγαπημένα, και πως περνάτε χωρίς εμένα. Τούτο το μήνα τον από πάνω, τον παραπάνω, Βασίλης Κούλας. Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα.

Και μετά το μεγάλο Βασίλη Σκουλά, ο Στέλιος λέει: καλησπέρα Κώστα. Είμαι εδώ στο αυτοκίνητο στους Αρμένους Ρεθύμνους και πηγαίνω σπίτι στον Πλακιά και σε ακούω τέλεια. Καλή εκπομπή, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή διαδρομή, γιατί είναι και δύσκολη διαδρομή τώρα από τους Αρμένους Ρεθύμνους στον Πλακιά. Καλή διαδρομή. Έχει επιλέξει χρύσαθο μακράκι. Πίνω κρασί και δεν μεθώ. Το σημαντικό είναι να το κρασί να μην μας πίνει, να το πίνουμε εμείς. Όπως οι παγιοί που πίνανε με ρέγουλα, δεν έχει. Γιατί τώρα τελευταία σε κάποιες παρέες υπάρχει μια κακή νοοτροπία σε κερνού, κούπες και κούπες. Έτσι μπορεί να κάνουμε καλό και κακό στον συνάνθρωπό μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια ιδιοσυγκρασία, τις αντοχές. Εδώ είναι να κάνουμε την παρέα μας, να είμαστε ωραίοι, να μην γίνουμε γραφικοί, να μην προκαλούμε φασαρίες και να γυρίσουμε το σημαντικότερο στο σπίτι μας, ο και αυλαβής. Πίνω λέει κρασί και δεν μεθώ. Χρήστατος Μακράκης.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο, στον Νίκο. Μας ακούει και στο Ηράκλειο, στη Στέρνης Ηρακλείου. Καλησπέρα, τι κάνεις φίλε?
1: Καλά
0: είσαι σήμερα?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά, πού αφιερώνεις?
1: Ναι, αφιερώνω στη Ζαχαρένια, Στέρνες, και το τραγούδι του Μανολιούδη Μπικάκη.
0: Συγγνώμη, δεν καταλάβει ποιο τραγούδι.
1: Του Μανολιούδη, Μπικάκης.
0: Μανολιούδη. Μπικάκι Μανολιούδη, εντάξει, θα το ψάξω.
1: Και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Καλό ξημέρωμα, φίλε μου. Να σε καλά, ευχαριστώ.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Καλησπέρα και στην κυρία Δήμητρα εδώ στα Χανιά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ για το φίλο που ακούσαμε πριν λίγο από τη Στέρνη Ηρακλείου. Μπικάκης, Μανογιούδης, Κοντιγιές.

0: Και πάμε και σε μια άλλη φίλη της παρέας μας που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη, από την Αμερική. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά, κύριε Ελένη. Εσύ. Μεγάλη μου χαρά που σας ακούω.
1: Καλά, δεν σας ακούω από την αρχή. Σας άκουσα τώρα τελευταία, αλλά ήθελα και εγώ να πω ένα καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή.
1: Σε όλο το ακροατήριο και σε εσάς. Και όλα καλά να πάνε, όλα καλά.
0: Όλα με καλά. Υγεία. Με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας θα πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Μακάρι η Παναγία μου να βάλει το χέρι της.
0: Είναι απόγευμα τώρα που μιλάμε στην Αμερική, βράδυ εδώ, να πούμε εδώ καλό ξημέρωμα.
1: 4 παρατέταρτο το απόγευμα. Έχουμε πολύ ήλιο, ζέστη,
0: μια χαρά.
1: Λίγο αέρα, πολύ λίγο αέρα, αλλά όταν ζεις έξω και κάθεις από κάτω στα δέντρα είναι πολύ ωραία, δεν χρειάζεται ούτε κονδύλι ούτε τίποτα.
0: Μια χαρά σας βρίσκω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, είναι καλά.
0: Με καλό να έρθετε στην πατρίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να έρθουν, αλλά δυστυχώς ο άντρας μου είναι σε μια ηλικία προχωρημένη και δεν μπορεί να
0: πέσει. Υπομονή. Πάντα υπάρχει ελπίδα. Υπομονή. Εύχομαι να τα πράγματα να γίνουν καλύτερα, να επισκεφτείτε με τον σύζυγο. Σας ευχαριστώ.
1: Ήθελα να έρθουμε και φέτος και πέρυσι και πρόπερσι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε.
0: Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη, σας ευχαριστώ.
1: Θα το ακροατήριο και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Οπότε θέλετε, τιμή μου μεγάλη. Ευχαριστώ.

Καλησπέρα και στον κύριο Νίκο στη Λακωνία, στη Νεάπολη, εκεί στην Πελοπόννησο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να μεταδώσουμε όσο επιτοπλίσουν περισσότερες επιλογές, όπως και αυτό που έχει επιλέξει η Αθηνά και μας ακούει καθοδόν. Γεωργία Νταγάκη έχει επιλέξει η Αθηνούλα. Έχω λέει μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη.

0: Και από τα Χανιά πάμε νότια στο αγαπημένο Τιμπάκη, στο Ηράκλειο, στο Νότο. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούμε. Και στον ερωτόκριτο στα παιδιά να έχουν καλές διακοπές.
0: Καλές διακοπές στα Λεκάκια καλά. Και καλή επιστροφή, μας λείπουνε.
1: Καλή επιστροφή. Και θα πούμε αύριο Πέμπτη. Είναι εδώ στο Μετόχι, στη κάτω, στην νότια μεριά του Τιμπακιού που ξέρεις εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια εκκλησία το Άγιο Πνεύμα και στην αυλή της θα παίζει ο Γιώργος ο Λεκάκης.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Τα νυχτογαλινέματα που λέει.
0: Να πάτε και να περάσετε καλά.
1: Είναι από το κλίμα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Θα τον προτιμήσουμε και είπαμε και το Σάββατο Κυριακό θα έχουμε την Αγία Κάρα από το Ηράκλειο, του Αγίου Τίτου. Και την Τρίτη είναι πολλά γλέντια στο Τιμπάκι, να το προτιμήσουν το Τιμπάκι.
0: Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Όσοι μπορούν, γιατί
0: πολύ σωστά,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Ωραία τοποθεσία. Εσύ την ξέρεις, σε ξέρεις.
0: Ναι, και είναι καλά να πάμε, να ξεφύγουμε, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα.
1: Εγώ
0: για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρικά. Την αγάπη μου στο Τιμπάκι, σας ευχαριστώ. Εδώ κάπου τελειώσαμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που για 2 ώρες κάναμε την παρέα μας, μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας. Το φινάλε με Μαθαίο Τσακουρίδη και Βασίλη Σκουλά που μείνει στον ηχογράφηση για το Στέγιο του Βουτσίδη που μας ακούει, είναι εργαζόμενος εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη. Είναι και πόντιος. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε παρέα μια εκπομπή παντός καιρού. Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκητος 87,9. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, το θεωρώ υποχρέωσή μου, στο Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη, στα παιδιά του Ερωτόκριτου και σε εμάς εδώ στο Κρητικόραμα που μου δώσανε το μικρόφωνο και κάναμε την παρέα μας. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, να είμαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κυρίες μας είναι αδερφές. Απλά η κριτική αηλήρα παίζεται με τον ήχη, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ενώ η ποντιακή όπως είναι, και το
3: όπως
2: βιολί.
3: Όπως και το βιολί.
0: Ο Πόντος με την Κρήτη λοιπόν. Βασίλης Κουλάς και Μαθαίος Τσακουρίδης, κορυφαίοι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Και ρωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι

0: Αχι, αχι. Εγλέντι σαν την τη ζωή. Εγλέντι σαν την τη ζωή. Σε χαρές μεγάλες. Και σε χαρές μεγάλες, μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες. Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες.
1: Από γλεντά καλά γλεντά, από γλεντά καλά γλεντά και τσα κι εγώ το κάνω.

0: Αχ, χαρό σε κοπελιά μου να έχει. Να έχει ζωή η παράταση, να ζήσω παραπάνω. Να ζήσω παραπάνω με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω. Με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω.
1: Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά. Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά και τη γλεντώ τη ζήση. Οπα και τη γλεντώ τη ζήση. Για δε γατέχω η μοίρα μου. Για δε γατέχω η μοίρα μου που θα με σταματήσει.
2: Εγώ στον κόσμο, εγώ στον κόσμο ετούτον, ναι, και προπαντός στον άλλο. Και προπαντός στον άλλο πάντα, πάντα θα κάνω όπου βρεθώ του μέρα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σώσουσι τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν τα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μάνα θα πει να δένεσαι. Μάνα θα πει να δίνεις. Να κάνεις τον καημό γλυκό πιωτό και να το πίνεις.
0: Ερωτόκριτος. Το ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φορές και καίδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-93500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στην εκκλησά της αγάπης μου, Ανάσταση έλα κάμε, κι εγώ στα χέρια σου τα δυο λαμπάδα άσπρη θάμε.
0: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες. Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Σταθμός αγάπης.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αυτός που ξέρει να μιλεί μόνο με τη σιωπή του, μπαίνει στον άλλο την ψυχή και η άλλη στήκη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μια πλάκα και δύο μέτρα γης. Πόσους καημούς σκεπάζει. Και όνειρα που ανθρώπινους ώστε

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εκατομμύρια πουλιά στη σκέψη τραγουδούνε. Ο ντεγρικό φίλους καλούς για μένα να μιλούν.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ γνωρίζω τη χαρά μόνο στην αγκαλιά σου. Για εκείνο κι ας τη σκέψη μου άφηστε να κοντά σου.
2: Είχα μια αγάπη, θάλασσα πλάτια.

0: Είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.